τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη, τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Του πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα, την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα, την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα.

πρώτη μέρα με κρύψαν στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

Island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Ο κόσμος στον κόσμο.

κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

Sports on Cosmos 95.2 FM Stereo. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

Φτάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Τελείωσαν οι βουλευτικές και τώρα δουλειά. Οι προκλήσεις και οι ευθύνες των 5 βουλευτών της Πάφου. Πάφου Γρηγόριος. Πότε ενθρονίζεται και τι δηλώνει ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Στον αέρα.

0: ότι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ, είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Τελείωσαν οι βουλευτικές και τώρα δουλειά. Οι προκλήσεις και οι ευθύνες των 5 βουλευτών της Πάφου. Πάφου Γρηγόριος, πότε ενθρονίζεται και τι δηλώνει ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Στον αέρα ακόμη ο δρόμος Πάφου Πόλης. Ανοιχτά όλα τα σενάρια για τις προσφορές και χρονοβόρες διαδικασίες. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

Δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Τελείωσαν οι βουλευτικές και τώρα δουλειά. Οι προκλήσεις και οι ευθύνες των 5 βουλευτών της Πάφου. Πάφου Γρηγόριος, πότε ενθρονίζεται και τι δηλώνει ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Στον αέρα ακόμη ο δρόμος Πάφου Πόλης. Ανοιχτά όλα τα σενάρια για τις προσφορές και χρονοβόρες διαδικασίες. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Give me up all night, like.

0: Σιρικό.
1: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
2: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

δράστες στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Τελείωσαν οι βουλευτικές και τώρα δουλειά. Οι προκλήσεις και οι ευθύνες των 5 βουλευτών της Πάφου. Πάφου Γρηγόριος, πότε ενθρονίζεται και τι δηλώνει ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Στον αέρα ακόμη ο δρόμος Πάφου Πόλης. Ανοιχτά όλα τα σενάρια για τις προσφορές και χρονοβόρες διαδικασίες. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: Ο κόσμος στον κόσμο.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: δράστες στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Τελείωσαν οι βουλευτικές και τώρα δουλειά. Οι προκλήσεις και οι ευθύνες των 5 βουλευτών της Πάφου. Πάφου Γρηγόριος, πότε ενθρονίζεται και τι δηλώνει ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Στον αέρα ακόμη ο δρόμος Πάφου Πόλης. Ανοιχτά όλα τα σενάρια για τις προσφορές και χρονοβόρες διαδικασίες. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που μοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Leia.
1: Are you ready, Boots? Start walking.
2: Μικρές ώρες. Μεγάλη.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως ακούω και

0: Γράφες ονιά στο Παγκράτη.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Γεια σου και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για τις επόμενες 2 ώρες θα αφήσουμε τη μουσική να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Έχουμε αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και μουσικές που ταιριάζουν ιδανικά σε μια Κυριακή σαν κι αυτή. Θέλω φυσικά και τα δικά σου μηνύματα στα social του σταθμού, οπότε έλα στην παρέα μας και πες μου τι ακούς περισσότερο τελευταία. Πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί.
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

Πάντως η Κυριακή έχει μια περίεργη ησυχία, ειδικά η σημερινή τελευταία ανοιξιάτικη. Ακόμα και έξω να βγεις, όλα μοιάζουν λίγο πιο ήρεμα, λίγο πιο χαλαρά. Και ίσως τελικά γι' αυτό αγαπάμε τόσο τη μουσική τέτοιες μέρες.

0: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Έχω παρατηρήσει πως πλέον ένα τραγούδι μπορεί να γίνει επιτυχία πολύ πιο γρήγορα από ό,τι παλιά. Σίγουρα το ξέρεις και εσύ πως ένα βίντεο, ένα social post, ένα trend και ξαφνικά το ακούς παντού. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις πόσο γρήγορα ταξιδεύει σήμερα η μουσική.

Θέλω σήμερα να μου στείλεις το τραγούδι που δεν αλλάζεις ποτέ όταν το πετυχαίνεις στο ραδιόφωνο. Αυτό που λες, άστο να παίξει μέχρι το τέλος και μετά ξαναβάλτο. Περιμένω τις επιλογές σας στα social του σταθμού.

Πάντως θαυμάζω λίγο τους ανθρώπους που θυμούνται αμέσως τίτλους, στίχους, για να μην πω και ολόκληρα άλμπουμ. Εγώ μπορεί να ξέρω όλο το τραγούδι, αλλά να μην θυμάμαι πως λέγεται και να ψάχνω ένα στίχο από το ρεφρέν, ένα στίχο από το κουπλέ. Νομίζω και το επόμενο τραγούδι το ξέρετε και είναι κάπως έτσι.

πολύ. Αν τώρα μπήκε στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και εδώ συνεχίζουμε με μουσική, ιστορίες και τραγούδια που κάνουν πιο όμορφη τη διαδρομή μας όπου και αν βρισκόμαστε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, οπότε απόλαυσέ το.

διαβάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Τελείωσαν οι βουλευτικές και τώρα δουλειά. Οι προκλήσεις και οι ευθύνες των 5 βουλευτών της Πάφου. Πάφου Γρηγόριος, πότε ενθρονίζεται και τι δηλώνει ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Στον αέρα ακόμη ο δρόμος Πάφου Πόλης. Ανοιχτά όλα τα σενάρια για τις προσφορές και χρονοβόρες διαδικασίες. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

Δεν θα μπορούσε να λείπει και η αγαπημένη μας ενότητα. Σαν σήμερα λοιπόν, για τους αθλητικούς μας φίλους, γεννήθηκε ο Θωμάς Μαύρος, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές και από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ που πέρασαν από τα ελληνικά γήπεδα. Το όνομά του έχει συνδεθεί με μεγάλες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου και φυσικά με την ΑΕΚ, όπου αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τον κόσμο της ομάδας. Συνεχίζουμε με μουσική.

Έχω εδώ τα μηνύματά σας και χαίρομαι που είστε τόσοι πολλοί στην παρέα σήμερα. Άλλοι σπίτι, άλλοι στη βόλτα, άλλοι στο δρόμο. Και τελικά αυτό είναι το ωραίο. Ο καθένας στη δική του στιγμή, αλλά όλοι στο ίδιο τραγούδι.

Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, πως υπάρχουν τραγούδια που τα εκτιμάς περισσότερο μεγαλώνοντας. Εκεί που παλιά τα προσπερνούσες, ξαφνικά τα ακούς τώρα και τώρα κάτι έχουν να σου πούν. Σου μιλούν διαφορετικά.

δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2. Χωρίσαμε.

0: θέμα τιμής. Θέμα τιμής.
1: The island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

0: Αναστάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Διαβάστε στον Αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Τελείωσαν οι βουλευτικές και τώρα δουλειά. Οι προκλήσεις και οι ευθύνες των 5 βουλευτών της Πάφου. Πάφου Γρηγόριος, πότε ενθρονίζεται και τι δηλώνει ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Στον αέρα ακόμη ο δρόμος Πάφου Πόλης. Ανοιχτά όλα τα σενάρια για τις προσφορές και χρονοβόρες διαδικασίες. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένου αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Για μας θες τον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Τελείωσαν οι βουλευτικές και τώρα δουλειά. Οι προκλήσεις και οι ευθύνες των 5 βουλευτών της Πάφου. Πάφου Γρηγόριος, πότε ενθρονίζεται και τι δηλώνει ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Στον αέρα ακόμη ο δρόμος Πάφου πόλης. Ανοιχτά όλα τα σενάρια για τις προσφορές και χρονοβόρες διαδικασίες. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
8: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.

0: Just like it.
1: Για στιγμές αλλιώτικες.
2: Για στιγμές αυθεντικές.
1: Συνήθεια που διαρκεί.
2: Κόσμος.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

είμαστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Τελείωσαν οι βουλευτικές και τώρα δουλειά. Οι προκλήσεις και οι ευθύνες των 5 βουλευτών της Πάφου. Πάφου Γρηγόριος, πότε ενθρονίζεται και τι δηλώνει ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Στον αέρα ακόμη ο δρόμος Πάφου πόλης. Ανοιχτά όλα τα σενάρια για τις προσφορές και χρονοβόρες διαδικασίες. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

0: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σχία, ρε. Πω.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Sports on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Hey.
0: Cosmos 95.2.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

95.2. Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: γράφες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.